Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πριν ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο

0: Ό,τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
0: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: ταιριάζει.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά, μονωτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Λενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
4: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
5: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big, από τη Fresh Snack.
9: Στο χέρι σου δροσιά,

0: νύχτα.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
8: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο 1 σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει?

0: Αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
2: Up 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
5: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
8: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
9: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
10: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς.
13: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
12: Ουχ, φτάσαμε!
16: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
2: Πίναζες! Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
5: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
4: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ειδικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
4: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
3: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
4: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
3: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
4: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
3: Γιαννακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
4: Γιαννακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
5: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Στο σπίτι με μόνη.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
6: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
7: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας app 92,9.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
1: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
0: «Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
1: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε, θα

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα, πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα, και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
10: Up Top 5. Νούμερο 5.
11: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
10: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
10: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
11: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a Platsurista. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: 2026. Μπίε πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
3: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθινο, Χανιά.

0: Πώς είστε?
1: Ελπίζουμε να είστε καλά. Αν έχετε ξεκινήσει τη μέρα σας με όρεξη, Τετάρτη έχει ξημερώσει 26 Αυγούστου του 2026. Σιγά σιγά αποχαιρετάμε τον Αύγουστο και εννοείται πως εμείς μετράμε αντίστροφα. Τρεις και σήμερα για τις τελευταίες εκπομπές του καλοκαίρι στον Νότο.
0: Τρεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από Λελέ και Τρελελέ, κανονικά και με τον νόμο, Πέμπτη Παρασκευή και τελευταία εκπομπή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μετά.
1: Ναι.
0: Μετά μην τον είδατε τον Παναή. Δηλαδή θα έχει χαθεί τελείως ο προσώπου γης.
1: Και εννοείται πως οι τελευταίες ημέρες θα είναι έτσι πολύ ωραίες, πολύ δυναμικές. Θα έχουμε έτσι φωνές των Ελλήνων από το εξωτερικό. Θα μιλήσουμε με ανθρώπους που είναι πολύ πολύ μακριά και έχουν το στίγμα το ελληνικό εκεί να φαίνεται και να καταγράφεται. Και φυσικά έχουμε και πάρα πολύ ωραίους διαγωνισμούς να τρέχουν τις τελευταίες ημέρες του καλοκαίρι στο Νότο.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, για
1: πες. Καταρχήν πρέπει να πούμε πού εκπέμπουμε, Γιώργο.
0: Να πεις και εσύ μια φορά, εγώ τα έχω πει τόσες φορές.
1: Όχι, θα τα πεις εσύ.
0: Α, εγώ
1: τα
0: πω,
1: εσύ τα ξέρεις καλά αυτά.
0: Πάω στοίχημα, δεν ξέρει απ' έξω τους σταθμούς που μεταδεδόμαστε.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Α, ναι, δεν θυμάται τίποτα γενικώ εγώ, Ευερίγου, μόνο το όνομά της θυμάται. Έχει περάσει πολλαπλά κεφαλικά μαζί μου.
1: Φανταστείτε πόσα πράγματα έχω στο μυαλό μου για να μην θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, αυτό. Λοιπόν, είμαστε ζωντανά μέσα από το Fresh Radio 105 για τα Χανιά, τον ήχο 942 για το Ρέθυμνο, τον Άπε 92,9 για το Ηράκλειο και το Madness 95 για το Λασίδι. Φυσικά σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρποδο, Κίθυρα, Γάβδο, καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε από το www.καλοκαίριστονότο.com. Από παντού ενώνουμε υπήρους, ενώνουμε πλατσουρίστας, ενώνουμε ανθρώπους που θέλουν έτσι να ακούσουν όλα αυτά τα θετικά πράγματα που έχουμε να κάνουμε και σήμερα μέχρι τις 2. Εννοείται, περιμένουμε τα μηνύματά σας, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, από πού μας ακούτε. Είστε ακόμα σε mood διακοπών, επιστρέψατε από τις διακοπές και είστε στη δουλειά και δεν ξέρετε τι να ματαγίνετε. Είστε από αυτούς που δουλεύουν ακόμα και περιμένετε πώς και πώς να έρθει το ρεπό σας. Να ρε πάρετε κι εσείς. Εδώ είμαστε και τα social μας επίσης. Θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube και στο Threads. Και φυσικά περιμένουμε να μας πείτε όλα όσα έχετε να μας πείτε.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, για πες.
1: Σήμερα έχουμε να κάνουμε μία βόλτα μέχρι την Ισλανδία. Τι όμορφη, παιδιά, που είναι η Ισλανδία. Η Ιρλανδία.
0: Η Ισλανδία, λέει. Στο τρελαθώ.
1: Εντάξει, τι Ισλανδία, τι Ιρλανδία. Μπερδεύτηκα.
0: Ναι, μπορεί, ένα γράμμα είναι τώρα, σιγά.
1: Θα πάμε μέχρι την Ιρλανδία, στο Δουβλίνο, και θα μιλήσουμε με μία από τους διευθυντές του Ελληνικού Σχολείου Ιρλανδίας, όπου βεβαίως μεταφέρουν το ελληνικό πνεύμα εκεί βόρεια της Ευρώπης.
0: Μάλιστα, και τι άλλο, και τι άλλο.
1: Έχουμε να μπούμε στην κουζίνα μας και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό παστίτσιο ρεθυμνιώτικο με αντικριστό, καυτή στάκα και φασολάκια.
0: Α, πολύ συνηθισμένο δηλαδή.
1: Ναι, ναι,
0: τίποτα
1: είναι ένα
0: το διαφορετικό.
1: Από τα συνηθισμένα φαγητά του καλοκαίρι στο Νότο.
0: Και τι άλλο, και τι άλλο.
1: Έχουμε ωραιότατους διαγωνισμούς που τρέχουν δυνατά στα social media της εκπομπής. Έχουμε σέριφο για 4 άτομα. Έχουμε για Ηράκλειο, ναι, Πειραιά, ναι. Ηράκλειο για 2 άτομα. Και εννοείται πως έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε μέχρι τις 2.
0: Μάλιστα, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Απέναντι μου είναι από τα του Super Sexy. Πρώην εγκυμονούσα Νίν Μιλφάρα, υποψήφια για το Playboy Ανοχείων Γογοβερηγού.
1: Και απέναντι μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο αμετανόητα γκρινιάρης, αλλά Super Sexy, Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπίε πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
0: Yo!

Μία μέρα αυτός ανεκδίητος κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει ακριβώς που έχει φυτευτεί η λεμονιά του Αντώνη Μαρτζάκη. Είναι αυτός ο οποίος ξέρει πότε θα πηδήξει ο Μίλτος Στένογλου πάνω από 9 μέτρα. Είναι αυτός ο οποίος ξέρει πού κρύβεται η φυτεία βασιλικών του Γρηγόρη Σαμόλη. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο Super Wow Φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είναι ο κύριος Κυρούλης και εννοείται πως οι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου θα είναι πολύ καυτές, τόσο καυτές που 9.30 ώρα το πρωί είχε 36 βαθμούς, κυρίες και κύριοι, στο νησί μας. Φαντάσου τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ευτυχώς έχουμε τη θάλασσά μας και τις ωραίες μας έτσι ακτές, όπου μπορούμε να απολαμβάνουμε τον μπανάκι μας και να δροσερεύουμε κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στα Χανιά, εκεί όπου θα βρούμε τον βοτανικό κήπο Κρήτης, μία όαση δροσιάς. Να πάτε με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας, με το αμόρι σας, να απολαύσετε εκεί τα 200 στρέμματα που σας περιμένουν με φυτά από όλο τον κόσμο, βότανα και μπαχαρικά, και να περπατήσετε αυτό το μοτομπάτι το μοναδικό που καταλήγει βεβαίως στο εστιατόριο του κήπου. Χανιά, αγαπημένα, αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία αγγίζει τους 37 βαθμούς, θα φτάσει μέχρι και τους 38, τα μποφορέκια είναι μόλις 2, θα σκάσουμε σας λέω, αλλά εντάξει, ελπίζω να είσαστε κάπου σε air condition, σε ανεμιστηράκι, με ωραίο μεγάλο καπέλο και φυσικά αντιλιακό, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη και δεν ξέρω ποιος θα αντέξει.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά στο Ρέθυμνο, που και εκεί μαντέψτε, οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές, στους 38 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε, τα μποφοράκια μόλις 2, τίποτα δεν κάνουν, απλά υπάρχουν στον ορίζοντα και εννοείται πως περισσότεροι φοράνε το μαγιουδάκι τους από μέσα και είναι ήδη σε παραλία, σε ακτή, και φυσικά διασκεδάζουν και θα διασκεδάζουν μέχρι το βράδυ. Και από το Ρέθυμνο, Γιώργο, πού θα πάμε? Θα πάμε στο Ηράκλειο, όπου εκεί απλά μπορείς να βράσεις ένα αυγό στα πεζοδρόμια και στο κέντρο εκεί στα λιοντάρια, όπου η ζέστη φυσικά είναι αφόρητη, 38 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε. Νομίζω πως κάποιοι έχουν κλείσει ήδη τα καταστήματά τους και είναι ήδη σε κάποια παραλία και σε ακτή και δεν τους νοιάζει τίποτα, με 2 μόλις μποφόρ. Τι θέλεις τώρα να είσαι με ανοιχτό το μαγαζί, αφού όλοι στη θάλασσα και στις ακτές είναι?
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίθι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, όπου και εκεί η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο και φτάνει τους 37 βαθμούς αυτή την ώρα που μιλάμε, με 2 μόλις μποφόρ, φοράμε όλο το μαγιό μας, πάμε σε θάλασσες, σε ακτές και τα αφήνουμε όλα πίσω μας.
1: Μάλιστα. Αυτός ήταν ο κύριος Κερούλης, κυρίες και κύριοι, και όπως ξεκίνησε από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω κι εγώ να στείλω μια μεγάλη καλημέρα φυσικά στο βοτανικό κήπο Κρήτης. Αν έχετε σκάσει μόλις την Κρήτη και ψάχνεστε πραγματικά πού θα πάτε, τι θα κάνετε, βάλτε λίγο στο πρόγραμμά στο βοτανικό κήπο, γιατί αποτελεί ένα από τα πιο μεγάλα και πλήρη κέντρα σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας στην Ευρώπη. Απίστευτος τόπος, έχουμε πάει κι εμείς εκεί, έχουμε κάνει τη βόλτα μας και φυσικά περιλαμβάνει και ένα εστιατόριο στο οποίο μαγειρεύουν εκεί με βότανα, παραδοσιακές μαγειρικές, παραστιά, ξυλόφουρνο, αντικριστά, πρέπει να πάτε οπωσδήποτε. Είσοδος μέχρι και 2 ώρες πριν τη δύση του ηλίου και όλα τα παιδάκια μέχρι 6 ετών δωρεάν. Να πούμε εγώ και ότι τρέχουν και διαγωνισμοί μας.
0: Και όχι απλά έτσι διαγωνισμοί τυχαίοι, διαγωνισμοί μεγάλοι σας έχουμε. Ηράκλειο Σέριφο, Σέριφο Ηράκλειο για 4 άτομα. Να πάρετε δηλαδή και την παρεούλα σας, να περάσετε φανταστικά από Anne Klein's φυσικά, με δίκλινες καμπίνες για 2 άτομα η κάθε μία. Και βεβαίως ο διαγωνισμός θα γίνει την τελευταία ημέρα του καλοκαίρι στο Νότο, την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Και φυσικά τρέχει ο διαγωνισμός για την Παρασκευή, όπου θα βγάλουμε ζωντανά τον νικητή, Ηράκλειο Πειραιά, Πειραιά Ηράκλειο, για 2 άτομα με δίκλινη καμπίνα.
1: Και τρέχει ο διαγωνισμός από τη Fix Ελλάς, να πούμε έτσι.
0: Βέβαια, τελευταία ημέρα του καλοκαίρι στο Νότο, θα δώσουμε και τις μπύρες μας έτσι να πιούμε στην υγειά σας.
1: Ναι, είναι μπύρες, 3 κυβότια, ένα μαντίλι και ένα μπλουζάκι συλλεκτικό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Βέβαια, να κάνετε πάρτι που τελειώνει το καλοκαίρι και επιτέλους θα δροσερέψουμε λίγο, γιατί πραγματικά κάνει τόση ζέστη που δεν ξέρω, είναι σαν να είναι όλη η ζέστη μαζεμένη που δεν είχαμε το προηγούμενο διάστημα.
1: Παιδιά, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Στέλνουμε κόσμο διακοπές και σε αυτούς οι οποίοι δεν πάνε διακοπές, τους γεμίζουμε το ψυγείο μπύρες. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε, ρε φίλε.
0: Τέλειο.
1: Δηλαδή, το καλοκαίρι στον Άντο έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πλέον. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική αμέσως μετά διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε με τα μηνύματά σας.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Anneck Lines, B, Εμπλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα.

0: Μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smartpart και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
2: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
4: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2812-528088.
4: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
5: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Bye-bye.

0: Yo, what's up? Baby, let's go.
1: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γογό Βερίδου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.

0: Μισάρο, καλοκαίρι στο Νότο!
1: Και πόσο χαιρόμαστε που τελειώνουν όλα αυτά που αφήνουμε πίσω μας. Εντάξει, ήταν μια πολύ ωραία χρονιά για το καλοκαίρι στο Νότο. Το ρακοκάζανο έσπασε κάθε ρεκόρ. Φτάσαμε πάνω από 4 εκατομμύρια views. Και φυσικά αυτό το throwback που μας έκανε πραγματικά να νοσταλγήσουμε όσα έχουμε κάνει στο παρελθόν. Και εννοείται πως τα αγαπήσατε και αυτά.
0: Λοιπόν, είμαστε σε μια. Δεν ξέρω τώρα, χαιρόμαστε, λυπόμαστε που τελειώνουμε, δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τα συναισθήματά μας. Αλήθεια είναι ότι όταν ερχόμαστε κάθε μέρα πτώματα στην κούραση και βλέπουμε όλα αυτά τα μηνύματα, λέμε ρε φίλε, πού θα τους αφήσουμε τώρα αυτούς. Αλλά ειλικρινά, είναι τόσο το αίσθημα. Νιώθουμε ολοκληρωμένοι φέτος και έχει τη συμβάλει τα μέγιστα σε αυτό το συναίσθημα. Οπότε σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, είμαστε ζωντανά αυτή τη στιγμή μέσα από το Madness 95 για το Λασίθι, τον ΑΠ 92,9 για το Ηράκλειο, τον ήχο 942 για το Ρέθυμνο και το Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Μια μεγάλη καλημέρα και Σαντορίνη, Κάσο Κάρπαθο, Κίθυρα Γάδο. Απέναντι μου είναι ο Γοβερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Και πάμε στα μηνύματά σας.
1: Καταρχήν θέλω να πάμε μία βόλτα μέχρι τον Άγιο Θωμά, εκεί όπου βρίσκεται η φίλη μας η Σοφία μαζί με τον άντρα της, τον Κωνσταντίνο. Κάνουν βόλτα. Τώρα με τέτοια ζεστή ξέρω που κάνετε βόλτα εκεί. Κάτω από τα πλατάνια είναι, κάνουν πεζοπορία. Έχουν τρελαθεί, λέει, με την άγρια ομορφιά της Κρήτης. Εννοείται, μας έχουν μαζί τους στο ραδιοφωνάκι τους και. Συνεχίζουν κανονικότητα μέσα στην κάψα να κάνουν την πεζοπορία τους.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη και τη φίλη μας τη Σοφία, οι οποίοι μας ακούνε και είναι συντονισμένοι από το Ρέθυμνο. Καλημέρα και στο Ατσιπόπουλο εκεί κοντά στο φίλο μας το Σταύρο, ο οποίος μας στέλνει πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Ο Μανώλης και η Μαρία κατευθύνονται προς το Αρκάδι για εκδρομή. Έχουν μάθει, λέει, ότι έχει ωραία δέντρα εκεί πέρα για να κάνουν πικνίκ. Θα πάνε και στο μοναστήρι σήμερα, εγώ.
1: Τι ωραία,
0: θα περάσετε υπέροχα. Να το Σοζαρό, ο φίλο μας ο Γιώργος μας ακούει από εκεί. Καλημέρα, λέει, παιδιά, μόλις είδαμε το παστίτσιο, λέει, με τα φασολάκια. Εμείς έχουμε σχέδια τα φασολάκια, λέει, σήμερα. Αν θέλετε, ελάτε.
1: Ωραιότατα. Επίσης, σας έχω μια ωραία βραδιά για εσάς που θέλετε να γλεντήσετε και να συνεισφέρετε. Γιατί έχουμε μια βραδιά για τον Φίλιππο, μια φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, τελευταία ημέρα του Αυγούστου, με τον Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη, τον Νίκο Μανιουδάκη, τον Χρήστο Μακράκη, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες. Όσοι θέλετε να πάτε να δώσετε έτσι και κάτι να βοηθήσετε, από τις 8 και μετά σας περιμένει ένα πολύ πολύ ωραίο γλέντι με είσοδος μόλις 10 ευρώ.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, παιδιά. Να πούμε ότι έχουμε φοβερά γλέντια. Σήμερα το βράδυ έχουμε και το Σταυρακάκι, το Βασίλη στο Βενεράτο. Να περάσετε υπέροχα όλοι όσοι παρευρεθείτε.
1: Και ευχαριστούμε... τον Άγιο Φανούριο, φαντάζομαι.
0: Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε την αφίσα. Και σήμερα επίσης εγώ έφτασε η μέρα που περίμενες. Είναι η γιορτή καρπούζας σήμερα στο Χάρακα.
1: Τι ωραία.
0: Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χάρακα. Και μας περιμένουμε η ελεύθερη είσοδο.
1: Και από τον Χάρα και εγώ θα σε πω στην Κοπενχάγη, εκεί που βρίσκεται ο Θανάσης. Μας στέλνει τα φιλιά του και την αγάπη του. Βρίσκεται στην Δανή και κάνει, λέει, κατασκευές, φτιάχνει γυψοσανίδες, τέτοια πράγματα κάνει. Και εννοείται πως όταν είναι στη δουλειά μας έχει μαζί του συντροφιά, ακούει ελληνικά, τρελαίνεται και τρελαίνεται, λέει, και οι υπόλοιποι γύρω του που μας ακούν. Τα φιλιά μου σε όλους σας.
0: Καλημέρα στη Χαρά, τη Μέρη και το φίλο μας τον Κωνσταντίνο, οι οποίοι μας ακούνε από γνωστό εκεί ξενοδοχείο στην Ελούντα και είναι συντονισμένοι με το καλοκαίρι στο Νότο, όπως και στη φίλη μας την Ιωάννα αλλά και την Ειρήνη, οι οποίοι μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα από τα Χάρκια, από το Ρέθυμνο. Τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματά μας. Επίσης, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέξη αλλά και το φίλο μας τον Παύλο, οι οποίοι μας ακούν από τα Σφακιά και μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα. Πώς θα θέλαμε να ήμασταν εκεί, ειδικά λίγο προς τα Νότα, εκεί στο Λουτρό, να ρίξουμε τις βουτιές μας.
1: Τις βουτιές τους ρίχνουν η Αθανασία με το Στέλιο, βρίσκονται στη Νέα Χώρα στα Χανιά, έχουν ξετρελαθεί με τα Χανιά και όχι μόνο με την Κρήτη ολόκληρη. Πλατσουρίστες εν δυνάμει και αυτοί. Μας έχουν στείλει και μια ωραία φωτογραφία. Χαμός γίνεται, παιδιά, στις παραλίες τέτοια ώρα και λογικό, νομίζω, με τέτοιες θερμοκρασίες. Καλά να περάσετε.
0: Καλά να περάσετε κι εσείς, παιδιά. Μας έχουν στείλει εδώ πέρα. Εγώ, εντάξει, το τι γίνεται σήμερα με τα γλέντια. Γίνεται χαμός πραγματικά. Σήμερα είναι το βράδυ, είναι και το κριτικό γλέντι στο Πόρτο Ράφτη με τον Γρηγόρη Σαμόνι.
1: Σήμερα τέλεια.
0: Οπότε να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε τη Μαρία. Μας έχετε στείλει 500 διαφορετικά άτομα για αυτό το γλέντι, παιδιά. Πραγματικά πιστεύω θα γίνει χαμός απόψε και θα έχουν, λέγω εγώ, και γαμοπύλαφο, φακιανές πίτες, καλιτσούνια, σουβλάκια. Εν τω μεταξύ, ούτε στα δικά μας γλέντια δεν έχουμε τόσο πολλά.
1: Είδες.
0: Να περάσετε. περάστε υπέροχα, παιδιά. Σήμερα επίσης στο Καστέλι Παιδιάδος έχουμε παραδοσιακή κριτική βραδιά με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε.
1: Και εννοείται μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στον Δημήτρη που μας έχει στείλει από Άνω Ασίτες. Παιδιά, χώρισε τη γιαγιά μου το σπίτι. Τρώω όλη μέρα. Ξενυχτάμε μέχρι το πρωί στην αυλή. Πίνουμε ρακές. Ζούμε
0: είναι
1: το απόλυτο όνειρο και σχεδόν τσάμπα.
0: Αυτό είναι. Άμα συνδυάσει αυτά τα δύο, νομίζω έχει πετύχει τον κατάλληλο συνδυασμό. Καλημέρα να στείλουμε και εκεί εγώ στο Μιλοπόταμο που ετοιμάζονται σήμερα. Σήμερα είναι το 10ο φεστιβάλ αφιερωμένο στον Κώστα Μουντάκη από τις 8.30 ώρα το απόγευμα στο Αλφα Μιλοποτάμου. Να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας το Στέλιο, ο οποίος μας έστειλε την αφίσα.
1: Επίσης, θέλουμε να στείλουμε μια καλημέρα στην Άρδη, εκεί που βρίσκεται η ζωή. Ετοιμάζονται και αυτοί για μπανάκι εκεί στην παραλία. Είναι φανταστικά και φυσικά λέει μετά φαγητό από πάνω από στις ταβέρνες. Είναι το ιδανικό σκηνικό αυτό, παιδιά.
0: Εγώ νόμιζα τώρα θα μου πεις για το νέο Glendy Hoppers που κυκλοφόρησε και είναι στην Άρβη.
1: Σωστά, έχουμε και το Glendy Hoppers. Ανέβηκε, παιδιά, γιορτή μπανάνας στην Άρβη με Γρηγόρη Σαμόλη εκεί, με μπανόφι, με λικέρ μπανάνας.
0: Με δηλώσεις φωτιά.
1: Έτσι, έτσι. Ήταν ένα πολύ ωραίο Glendy και πραγματικά πού τους βρίσκουμε.
0: Πραγματικά όμως. Λοιπόν, μπείτε στο Facebook και στο Instagram να ανακαλύψετε το νέο επεισόδιο Glendy Hoppers και φυσικά θα ανέβει και στο YouTube εντός της ημέρας και στο TikTok έχει ανέβει ήδη, οπότε μπορείτε να το βρείτε και εκεί.
1: Και εννοείται πως μας μένει άλλο ένα επεισόδιο με Mad Kusunu Stories Παραλία Edition και εννοείται πως έχουμε και το special Glendy Hoppers όπου βλέπουμε τη Μαρία Ζερβάκη να πιάνει το μικρόφωνο και να το κάνει δικό της.
0: Πραγματικά έχει να γίνει χαμός αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Τι θα κάνουμε μετά?
1: Νομίζω πρέπει να μαγειρέψουμε.
0: Να μαγειρέψουμε για να έχουμε χρόνο μετά να πάμε και στο Δουβλίνο. Οπότε μείνετε μαζί μας σε λίγα λεπτά η μαγειρική της ημέρας.

0: να πάμε στη μαγειρική της ημέρας, να δούμε τι καλό μας έχουν ετοιμάσει εδώ πέρα. Ρε θυμιώτικη σήμερα η συνταγή. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι συγκεκριμένα τα βήματα. Μπήκαμε στη μέση ενός τραπεζιού λίγο μαχητικού, με τη μαμά και τον μπαμπά να τσακώνονται εκεί πέρα. Αλλά γενικά τα βρήκαμε τα πράγματα, το στρώσαμε το πράγμα. Μπήκε η γιαγιά στη μέση και έσωσε την παρτίδα. Άλλη μια μαγειρική της ημέρας είναι εδώ και θα είναι επεισοδιακή.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Καλημουράμαστε!
4: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε έτοιμοι για άλλη μια φορά να μπούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στον Όδο και να μοιηθούμε με απίστευτες συνταγές, φανταστικές και τρομερές. Και βεβαίως θα πάμε σήμερα σε ένα πολύ όμορφο χωριό, στα Χάρκια, στο Ρέθινο.
1: Αχα.
0: Εκεί όπου φήμες λένε πως μια Κυριακή μεσημέρι είχε στηθεί ένας ολόκληρος καυγάς οικογενειακός πάνω από τα κεφάλια των κοπελιών.
1: Μάλιστα.
0: Τι είχε γίνει τώρα εκεί πέρα? Καθόντουσαν τα παιδιά στο τραπέζι να φάνε, πεινούσαν και όλοι γιατί στο χωριό δεν γίνεται να μην πεινάς. Και από πάνω τους ήταν οι γονείς τους, ο μπαμπάς και η μαμά, και σφάζονταν για το τι πρέπει να φάνε.
1: Κατάλαβα.
0: Από τη μία η μαμά ήθελε να φάνε τα παιδιά κάτι υγιεινό, κάτι δροσερό, κάτι που να έχει τέλος πάντων βιταμίνες.
1: Τι δηλαδή, μπάμιες?
0: Όπως τα φασολάκια, βρε παιδάκι μου. Και φυσικά από δίπλα ήταν ο κριτήκαρος, ο άντρας, ο οποίος έλεγε ότι οι βιταμίνες δεν μου κάνουν βιταμίνες, που το κρέας είναι αυτό που σε κάνει άντρα και έχεις ενέργεια και όλα τα υπόλοιπα, ότι
1: μάλιστα
0: τα χόρτα είναι για τα πρόβατα κτλ. Όλος αυτός λοιπόν ο καυγάς είχε στηθεί στο σπίτι της γιαγιάς.
1: Αχα.
0: Οπότε η γιαγιά τι έκανε, Γιώργο?
1: Έφυγε.
0: Όχι καλά, τι έφυγε? Ζαλίστηκε με όλη αυτή τη φουρτούνα που προκάλεσε ο ζακωμός. Μπήκε μέσα στην κουζίνα και φυσικά άρπαξε από τη μία την κατσαρόλα με τα λαδερά και τα φασολάκια, και από την άλλη το αντικριστό. Και τι έκανε, Γιώργο?
1: Τι έκανε, να ανακάτεψε?
0: Όχι, σε χρόνο, τεντέ, έκανε ένα...
1: Τι είναι, σε χρόνο, σε τι χρόνο?
0: Τεντέ. Έκανε ένα σουρεαλιστικό παστίτσιο που έγραψε ιστορία.
1: Τι είναι το παστίτσιο, τώρα πώς ήρθε και κόλλησε ακριβώς?
0: Κοίταξε να δεις, έκανε ένα εναλλακτικό παστίτσιο, γιατί το συγκεκριμένο παστίτσιο είχε φασολάκια αντί μακαρόνιο στη βάση του.
1: Τι ωραία!
0: Ναι, ναι, μετά είχε από πάνω ψιλοκομμένο καπνιστό αντικριστό.
1: Ναι, ναι.
0: Και φυσικά είχε μπεσαμέλ. Έβαλε και η γιαγιά την πινελιά τη και έριξε ένα βουνό από καυτή ρεθιμιώτη και στάκα.
1: Και στάκα μέσα και φασολάκι και αντικριστό.
0: Χαμούλης έγινε.
1: Αυτό δεν είναι φαγητό, αυτό είναι μετά πάστα επίγοντα.
0: Όχι, όχι, το απόλαυσαν και τα παιδιά και η μαμά και ο μπαμπάς.
1: Α, όλοι μαζί το φάγαν τελικά?
0: Ναι, ναι, και μόλις το έφαγαν, Γιώργο, έγινε η άμεση εγκυχηρία.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε καταλαβαίνεις, η συμφιλίωση πάντα έρχεται στα ωραία τα πιάτα, και φυσικά η πεθερά ή η μαμά βρίσκουν άμεσα τη λύση. Τι θα χρειαστούμε τώρα για αυτό το συγκεκριμένο φαγητό, Γιώργο?
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτός από το φασολάκι, μπορούμε να τα αλλάξουμε, να βάλουμε και άλλα, ας πούμε, ξέρω εγώ, λαδερά μέσα, να βάλουμε.
0: Βέβαια.
1: Αρακά, μπάμιες ή τέτοια.
0: Ναι, αμέ, γιατί όχι.
1: Μάλιστα, τέλεια.
0: Ειδικά
1: όσο πάει,
0: μπάμιες, καλυτερεύει. Ειδικά οι μπάμιες, νομίζω, θα ήταν η χαριστική βολή στο στομάχι σου.
1: Τέλεια.
0: Θα χρειαστούμε φρέσκα μελωμένα φασολάκια, δηλαδή να τα έχετε ψήσει, να τα έχετε τσιγαρίσει, να έχετε βάλει την ντοματούλα, όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνουμε για τα φασολάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης θα χρειαστούμε ψιλοκομμένο ζουμερό αντικριστό κρέας.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι στην αυλή μας έχουμε αυτή τη βάση του αντικριστού, βάζουμε τα αντικριστά.
1: Μα τώρα θα αρχίσουν να τα βαλιάγουν στα μπαλκόνια, θα έχουμε αντικριστά πάνω στα μάξια, στο μπάνιο δίπλα ένα ξεχωριστό δωμάτιο για αντικριστό.
0: Σημαίνει λοιπόν το θέλουμε το αντικριστό σε κομματάκια. Και φυσικά θα χρειαστούμε την καυτή πλούσια στάκα, αντί για την μπεσαμέλ φυσικά, που θα του βάλουμε από πάνω από το αντικριστό.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά θα μπουν όλα αυτά στο φούρνο.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν θα ψηθούν πάρα πολύ, γιατί είναι ήδη ψημένα. Δηλαδή 10 λεπτά, και έτσι να ενωθούν όλα αυτά τα φοβερά πράγματα.
1: Περίεργη αντίληψη για τη μαγειρική έχει, πιστεύω.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Ξέρω εγώ, τώρα να τα βάλεις στο πλούμ φούρνο απλά για γίνουν φαγητό είναι λίγο δύσκολο.
0: Όχι, βρε παιδί μου, αφού τα έχει ψήσει πριν τα φασολάκια στην κατσαρόλα, το αντικριστό στο αντικριστό. Και η στάκα που είναι έτοιμη, έτσι να λιώσει λίγο, 10 λεπτάκια θέλει για 200 βαθμούς και είναι έτοιμο αυτό το υπέροχο παστίτσιο.
1: Αυτό το παστίτσιο με φασολάκια σερβίρεται κάπου αλλού εκτός από αυτό το σπίτι? Για να ξέρουμε δηλαδή να αποφύγουμε αυτό το μέρος.
0: Κοίταξε να δεις, νομίζω πως αυτή η γιαγιά ήταν σατανική, οπότε ήταν και αυτή που το δημιούργησε. Αλλά πιστεύω στο συγκεκριμένο χωριό και στο Ρέθινο,
1: ναι, ναι,
0: ότι την έχουν μιμηθεί πάρα πολύ.
1: Λες τώρα εσύ.
0: Και ναι, και κάνουν αυτό το συγκεκριμένο φαγητό.
1: Να υπογραμμιστείτε στο χωριό Χάρκια στο Ρέθινο, θα βρείτε παστίτσιο με φασολάκια για την Κριστό. Αν το βρείτε πουθενά, στείλτε μας τα φωτογραφία, κερδίζετε ένα ταξίδι από Ανέκ Lines.
0: Για εσάς που δεν θέλετε να βάλετε μακαρόνια κάτω στη βάση για το παστίτσιο σας, ή πεσαμέλ.
1: Μάλιστα, αυτή ήταν η μαγειρική της ημέρας από τα Φεστό Σούπερ Μάρκετ. Πηγαίνετε σε ένα από τα καταστήματά τους σε 220 σημεία σε ολόκληρη την Κρήτη για να πάρετε τα υλικά και να φτιάξετε κι εσείς τις δικές σας μοναδικές, τρελές, σουρεαλιστικές, αλλά ανεπανάληπτες, θα έλεγα. Έτσι. Εγώ και πλήρως αληθείς συνταγές. Πάμε σε μουσική. Όχι σε μουσική, σε διαφημιστικό break κατευθείαν.
0: Σε διαφημιστικό, βέβαια.
1: Πάμε σε διαφημιστικό break κατευθείαν. Επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας.
0: Και βεβαίως με Δουβλίνο θα πάμε Ιρλανδία. Θα μιλήσουμε με μία από τις διευθύντριες εκεί του ελληνικού σχολείου στην Ιρλανδία για να μας μοιήσει σε όλα αυτά που συμβαίνουν βόρεια της Ευρώπης.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
2: Ανέκ Lines, μπει επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
2: Ανέκ Lines, μπει επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
4: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300 8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Πάλι κρύο το νερό.
5: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
5: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξέρει.

0: κοντά σου έναν άχρωμο χώρο.
1: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
1: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
1: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Γλανακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
1: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Up Top 5, νούμερο 5.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
2: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: καλοκαίρι στο Νότο.
1: Ναι.
0: Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Μάντρες 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, 20,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου εγώ Βερίγου.
1: Και απέναντί μου ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Θα ξεκινήσω με την Ευγενία και τον Λευτέρη, όπου βρίσκονται στο αυτοκίνητό τους και μας ακούν τρώγοντας, λέει, κουλούρι Θεσσαλονίκης. Πηγαίνουν προς τα Μάλια για μπανάκια και όχι μόνο.
0: Αυτά είναι. Καλημέρες, όμορφες, να στείλουμε και στη φίλη μας τη Μαρία, αλλά και στο φίλο μας τον Παναγιώτη, οι οποίοι μας ακούνε από τα Τέρτσα Γογό και μας στείλουν μια όμορφη καλημέρα. Και ρέχομαι να πάρουμε μήνυμα από τα Τέρτσα. Την καλημέρα μας, παιδιά. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αναστασία, αλλά και στο φίλο μας τον Γιώργο, οι οποίοι μας ακούνε από το γραφείο τους, από το Ηράκλειο. Και το μόνο που θέλουν είναι να πάνε και να μεταβερθούν, να διακτηνιστούν ουσιαστικά σε μια παραλία.
1: Φιλάκια να στείλουμε στο Τιμπάκι, που εκεί βρίσκεται ο Μάνος με την Έφη και μας ακούν, είναι συντονισμένοι. Χθες είχαμε τρελό γλέντι εδώ στο Τιμπάκι, σήμερα αραχτή στην παραλία και φυσικά καλοκαίρι στο Νότο στα αυτιά μας. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε σε μια όμορφη γλυκιά μανούλα που είναι στο σπίτι και μας ακούει. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Έχουμε βάλει, λέει, το air condition μαζί με το μωράκι μας 3 μηνών.
0: Α, τι ωραία. Με στην γλυκά.
1: Βέβαια, βέβαια. Και η μαμά φυσικά άϊπνη, ακούει καλοκαίρι στο Νότο.
0: Καλημέρες, όμορφες. Σήμερα το βράδυ, εγώ είναι και το γλέντι με τον Αντώνη Μαρτσάκη στο Καλό Χωριό στο Λασίθι. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά, από τον Αθλητικό Σύλλογο Ο Πύργος. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη Μαρία, η οποία μας έστειλε την αφίσα. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και στους φίλους μας εκεί που από ό,τι φαίνεται κάνουν συνεχίζεται στο Αρκαλογόρι το τρίτο φεστιβάλ πολιτισμού. Με συγχωρείτε, παιδιά. Σήμερα θα είναι ο Ross Day, λίγο εγώ εκεί.
1: Αχ, τι ωραία. Οπότε, λοιπόν, είχαμε να τον ακούσουμε.
0: Βέβαια, βέβαια, μια μοναδική ευκαιρία για να δείτε ένα μοναδικό καλλιτέχνη από κοντά. Από τις 6 ώρα ξεκινούν οι εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία που μας έστειλε εδώ πέρα το σχετικό μήνυμα.
1: Η Ελένη εδώ ζητοκραυγάζει για το γεγονός ότι επιτέλους ήρθε στην Κρήτη. Είναι απίστευτο. Είμαστε στον δρόμο, πηγαίνουμε προς Ρέθυμνο. Θα κάτσουμε, λέει, 4 ημέρες. Εννοείται, λέει, πως σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού βλέπαμε τις γιαγιάδες, τις κριτικές. Μας κρατούσατε συντροφιά και τώρα σήμερα μας κρατάτε, δεν το πιστεύουμε, και στο αυτοκίνητο. Καλά να περάσετε, καλές διακοπές και να ξεκουραστείτε.
0: Καλημέρα στη Μαριάννα και το φίλο μας τον Κωνσταντίνο, που μας ακούν από το λεωφορείο, το οποίο κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς το Ρέθυμνο και μας ακούει. Με την ευκαιρία, την καλημέρα μας σε όλα τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, τα οποία είναι συντονισμένα στην Κρήτη. Καλημέρα στη Λουκία, αλλά και στο φίλο μας εδώ πέρα, το Γιώργο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται είναι διακοπές στο Ρέθυμνο και έχουν πάθει σοκ εκεί με την παλιά πόλη και με τους ανθρώπους και με τα πάντα. Οπότε νομίζω ότι βρήκαν την πόλη που θα μείνουν από εδώ και πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τι ωραία, τι ωραία.
0: Καλημέρες, όμορφες, να στείλουμε και στο φίλο μας τον Ζαχαρή και την Κατερίνα, που μας ακούνε επίσης από τα Χανιά και μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα.
1: Η Βάσο με τον Νίκο βαφτίζουν το παιδάκι τους αυτό το Σάββατο. Μας καλούν στην Ζάκρο. Οπότε έχουμε βάφτιση, Γιώργο, να πάμε το Σάββατο. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Ο Άγγελος, ο μικρός Άγγελος, θα βαφτιστεί. Οπότε έχουν χαρές στο σπιτικό τους. Εννοείται πως ακούνε καλοκαίρι στο Νότο. Έχουμε και τη Φλόρα εδώ, την αγαπημένη, η οποία κάθεται στο σπίτι της. Έχει βάλει, λέει, το air condition στους 20 βαθμούς. Και όπου να είναι.
0: Στους 20!
1: Ναι, όπου να είναι, θα πάρει και τη ζακετούλα της, έτσι που το έχει καταφέρει. Αλλά εντάξει, όπως τη βρίσκει κανείς.
0: Ναι,
1: παιδιά,
0: εντάξει. Η φάση είναι air condition στους 16 και κάτω από τα παπλώματα, από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Βάση και τον Λεωνίδη, ο οποίος μας ακούνε από το Βάμο, εγώ και μας θέλουν μια όμορφη καλημέρα. Νάτος ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζομαι, παιδιά, για την κατάβαση τις επόμενες ημέρες. Ετοιμαστείτε, έρχομαι. Έχει μείνει, λέει, κανένα γλέντι. Ού, από γλέντια να θέλεις.
1: Άστα να πάνε. Έχουμε γλέντι και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Και φυσικά έχουμε και το Σεπτέμβρη, που είναι και τις Παναγίες, έτσι, αρχές Σεπτεμβρίου. Οπότε έχουμε πάρα πολλά. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Γερμανία, εκεί όπου βρίσκεται ο Φίλιππος με τη γυναίκα του. Μας ακούν, μας στέλνουν τα φιλιά τους. Δεν μας γράφεις όμως από ποια, από ποιο μέρος της Γερμανίας μας ακούτε. Έχει ήλιο, έχει παγωνιά, έχει ζέστη, έχει κρύο. Τα φιλιά μας όπως και να είναι. Επίσης έχουμε εδώ δύο διδυμάκια, τα οποία είναι 5 χρονών. Που από η μαμά χαρά στην υπομονή σου. Μας ακούν, τρελαίνονται με τις γιαγιάδες και εννοείται πως τελευταίες εκπομπές στείλαμε και εμείς το μήνυμά μας.
0: Τέλεια. Λοιπόν, άκου τώρα, θα κάνουμε μια μικρή παύση επειδή έχουμε και τη ζωντανή σχέση με το Δουβλίνο.
1: Να την κάνουμε.
0: Θα πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ζωντανή σχέση με μια αγαπημένη χώρα που δεν έχουμε ξαναπάει. Ιρλανδία, Δουβλίνο, θα μιλήσουμε με ένα ελληνικό σχολείο εκεί.
1: Και από ό,τι φαίνεται έχουν και πάρα πολλούς Έλληνες εκεί στην Ιρλανδία. Για τη Σουηδία είχαμε ακούσει, να και η Ιρλανδία που έχει πάρα πολλούς Έλληνες και φυσικά θα μιλήσουμε με μία από τις διευθύντριες.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε ζωντανή σύνδεση με Δουβλίνο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Η Κρήτη είναι εδώ.
1: Για την εξόρμηση της ημέρας, είπαμε τελευταία εβδομάδα γεμάτη εκπλήξεις, όμορφους προορισμούς εκτός Ελλάδος. Οπότε ήρθε η ώρα για ακόμα έναν τέτοιο. Θα πάμε αυτή τη φορά λίγο πιο βόρεια από ό,τι έχουμε συνηθίσει, στη μαγική Ιρλανδία. Θα μιλήσουμε με το Δουβλίνο. Και ποιος θα μιλήσουμε εκεί? Ολόκληρη ελληνική κοινότητα υπάρχει. Υπάρχει και ελληνικό σχολείο και μία από τις διευθύντρες θα είναι μαζί μας σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι. Άλλη μία εξόρμηση της ημέρας είναι εδώ από το καλοκαίρι στο Νότο.
0: Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple. It was a teenage wedding.

0: Και πόσο χαιρόμαστε που μεταφερόμαστε έτσι νοητά τουλάχιστον μέχρι την Ιρλανδία, μια πραγματικά όμορφη χώρα που έχει πολύ ωραία πράγματα να δεις και φυσικά έχει και Έλληνες, γιατί οι Έλληνες είναι παντού, δίνουν το παρόν και πόσο χαιρόμαστε που υπάρχει και ένα ελληνικό σχολείο. Θα μιλήσουμε με μία από τις διευθύντριες του σχολείου, με την κυρία Στέλλα Ξενοπούλου. Καλημέρα!
1: Καλημέρα σας!
2: Καλημέρα.
1: Τι ωραία να ακούμε ότι υπάρχει ελληνική κοινότητα. Τι ξέρουμε ότι υπάρχει στην Αυστραλία, ξέρουμε ότι υπάρχει στην...
2: Από το 64.
0: Α, πολλά χρόνια.
2: Το επίσημο καταστατικό είναι το 64. Έχουμε βρει και κάποια άλλα πιο παλιά καταστατικά. Φαντάζομαι προσπαθούσαν να την ιδρύσουν την κοινότητα. Αλλά αυτό που θεωρείται επίσημο είναι από το 64 το καταστατικό.
1: Και τι όθησε άραγε τους Έλληνες να πάνε σε μια τέτοια χώρα όπως η Ιρλανδία? Διαφωτίστε μας
2: τότε,
1: λίγο.
2: Επειδή τώρα έχουμε πάρει ένα πρόγραμμα πολιτιστικής κληρονομιάς, έτσι λέγεται εδώ, και μέσω αυτού τώρα συναντάμε όσους ζουν ακόμα Έλληνες και Κύπριους που ήρθαν τότε και ιδρύσανε την κοινότητα και τα λοιπά, και κάποιους που ήρθαν και ακόμα πιο παλιά, δηλαδή η οικογένεια Κουμαριανού, ας πούμε, πρωτοήρθανε, ο πατέρας τους από την Άνδρο ήταν καπετάνιος στα πλοία στο Βόρειο Ατλαντικό κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Άκου τώρα.
2: Και ναι, νομίζω τραυματίστηκε, ή κάποιους φίλους του είχε τραυματιστεί, τέλος πάντων. Πάντως γνωριστήκανε στην Αγγλία, στο νοσοκομείο, μια Ιρλανδέζα νοσοκόμα.
0: Και έγινε ερωτικός μετανάστης.
1: Ωραία ιδέα για ταινία είναι αυτή, να την κάνουμε.
2: Καλά,
1: για την,
2: ναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραίες ιστορίες που βρίσκουμε τώρα με αυτό το project.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε έτσι συγκεκριμένα λεπτά στη διάθεσή μας, έχουμε 8 λεπτάκια, ναι, και προτείνω να τα εκμεταλλευτούμε όσο δεν πάει. Πείτε μας λίγο γιατί, καταρχήν, για το μέγεθος ελληνικής κοινότητας. Αντιλαμβανόμαστε ότι για να υπάρχει σχολείο, υπάρχουν σίγουρα πόσοι Έλληνες είναι εκεί περίπου στην Ιρλανδία, ας πούμε, που δραστηριοποιούνται.
2: Τώρα υπολογίζουμε, δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς. Τώρα υπολογίζουμε ότι μαζί με φοιτητές και Εράσμους και όλα αυτά πρέπει να είναι γύρω στους 10.000.
1: Είναι μια σημαντική κοινότητα. Και πώς δραστηριοποιείται αυτή η κοινότητα? Δηλαδή, υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές όπως η Αστόρια, ας το πούμε έτσι, στη Νέα Υόρκη, όπου μένουν οι Έλληνες εκεί. Έχουν...
2: Κοιτάξτε, όχι, δεν έχουμε έτσι. Δεν αναπτύχθηκε έτσι εδώ η κοινότητα καθόλου. Επειδή δεν υπήρχαν όταν πρωτοήρθαν οι Κύπροι, έτσι, αυτοί δηλαδή που. Ο Κουμαριανός που σας λέω ήταν εξαίρεση. Οι Κύπροι όμως, επειδή ήταν η Κύπρος ακόμα υπό Βρετανική κατοχή, είχαν διαβατήριο και δεν χρειαζόταν βίζα. Εμείς οι Έλληνες χρειαζόμασταν βίζα, έτσι.
0: Σωστά.
2: Πριν από την οι Ελλαδίτες, θα έλεγα, να το λέω έτσι για να μην γίνονται παρεξηγήσεις.
0: Καλά το κάνετε.
2: Οι Έλληνες από Ελλάδα, τέλος πάντων, χρειαζόμασταν βίζα. Οπότε οι Έλληνες άρχισαν να έρχονται πιο μετά το 1974.
1: Μάλιστα, αργά δηλαδή, βέβαια.
2: Μετά το 1974, και οι περισσότεροι Έλληνες, εγώ όταν ήρθα εδώ το 1994, ήμασταν 50, πραγματικά 50 όμως, μετρημένοι.
1: Οπότε μετά άρχισε να χτίζεται το μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας.
2: Ναι, μετά τη δεκαετία του 90 και μετά το 2000 και ακόμα πιο πολύ μετά το 2009.
0: Τα παιδιά των Ελλήνων.
2: Έρχεται πολλοί κόσμος, έτσι. Το σχολείο το ιδρύσαμε εμείς, εγώ, όταν πρωτοέκανα το παιδί μου και κάποιοι άλλοι Έλληνες που ήταν εδώ, η κυρία Σταυρούλα Δημητριάδη, που είχε κάνει το παιδί της αυτή ένα χρόνο πριν από μένα, μετά η κυρία Θωμαή Κακούλη που γνωριστήκαμε αργότερα, ο Γιάννης Οδουμένης που είχε έρθει και αυτός εδώ το 93 και έκανε το γιο του ένα χρόνο πριν από μένα και τα λοιπά. Βρεθήκαμε λοιπόν όλοι αυτοί και είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε ελληνικό σχολείο για τα παιδιά μας.
1: Και κάπως έτσι ξεκίνησε.
2: Κάναμε αίτηση, ναι, μιλήσαμε με το. Προσπαθούσε και πολλά χρόνια τότε η κοινότητα να φέρει δάσκαλο από το Υπουργείο, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά φαντάζομαι Ήταν λίγοι.
1: Να ρωτήσω. Εσείς τώρα εκεί υπάρχουν εκδηλώσεις οι οποίες κάνετε οι ελληνικοί γινόντας? Για παράδειγμα, έχετε κάνει ποτέ κάποιο γλέντι, ας το πούμε, να βρεθείτε όλοι μαζί?
0: Που είναι και της μόδας
1: στην Ελλάδα. Ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις εκεί βρίσκεστε?
2: Δεν ξέρω τώρα τι. Συνέχεια κάνουμε εκδηλώσεις καταρχήν. Κάνουμε με το σχολείο, έτσι έχουμε 28 Οκτωβρίου, Χριστούγεννα, Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας, Βασιλόπιτα, 25 Μαρτίου, τέλος της σχολικής χρονιάς. Αυτά γίνονται με το σχολείο, στο σχολείο τώρα.
0: Ναι.
2: Τώρα, ανάλογα με το αν βρίσκουμε μεγάλο χώρο ή όχι, ανοίγουμε την εκδήλωση και πέραν του σχολείου. Δηλαδή, αν βρούμε και νοικιάσουμε μεγάλο χώρο που να δέχονται, να επιτρέπουν πάνω από 200 άτομα, ας πούμε, ή έστω και πάνω από 100, την ανοίγουμε την εκδήλωση. Αν δεν βρίσκουμε, δεν μπορούμε να την ανοίξουμε. Εδώ, ξέρετε, τα πράγματα είναι αυστηρά. Δεν μπορείς να μπει σε χώρο ο οποίος είναι ασφαλισμένος για 100 άτομα και
0: Είναι λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνουμε στην Ελλάδα.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Τα ελληνικά προϊόντα φτάνουν εκεί? Εσείς μαγειρεύετε ελληνικά φαγητά στο σπίτι σας ή είναι, ας πούμε, έχετε μπει σε μια άλλη νοοτροπία?
2: Φτάνουν. Εντάξει, δεν είναι Ελλάδα, έτσι. Δεν είναι ελληνικό. Δεν είναι λαϊκή. Ελληνική και ελληνικό σούπερ μάρκετ. Αλλά φτάνουν. Βρίσκουμε αρκετά. Φέρνει το Soul of Crete κιόλας. Η πρώτη επιχείρηση που άνοιξε και άρχισε να φέρνει κανονικά. Και δεν ξέρω πόσα χρόνια τώρα είναι. Είναι πάνω από 10 χρόνια, ίσως, ο Πέτρος ο Κόνσουλας που ξεκίνησε αυτή την επιχείρηση μαζί με κάποιους άλλους. Τελικά έμεινε μόνος του. Και το λέει Soul of Crete, εισάγει από Κρήτη κιόλας.
1: Τι ωραία.
0: Τέλεια.
2: Η ψυχή της Κρήτης, ναι. Μετά είναι και τώρα τελευταία, δεν ξέρω, είναι πενταετία μετά άνοιξε και ο Κώστας ο Χαλκιάδης.

0: Είχα εισιτήριο να έρθω στις 19 Αυγούστου και δεν το χρησιμοποίησα, γιατί λέω δεν πάω με τέτοια ζέστη.
1: Με τέτοια ζέστη. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να φύγουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, απλά οπότε εδώ είναι, έχει πιο πολύ δροσούλα, αλλά δεν κατεβαίνει. Δηλαδή εγώ είμαι εδώ 32 χρόνια, κάτω από 2-3 βαθμούς δεν έχω ζήσει ποτέ.
2: Α, ωραία, μια χαρά.
0: Καταλάβατε.
2: Δηλαδή.
0: Ναι, γι' αυτό σας λέω, δηλαδή στο Δουβλίνο. Τώρα, ίσως στην κεντρική Ιρλανδία, ίσως να κατέβει και μείον 4, ας πούμε, να πάει μέχρι μείον 4, ξέρω εγώ. Αλλά δεν κατεβαίνει γενικά. Δεν έχουμε ακραίες θερμοκρασίες.
1: Η διάρκεια της πτήσης από Αθήνα πώς είναι? Για Ιρλανδία, για
0: Δουβλίνο. Δεν είναι, παιδιά, είναι 4 ώρες.
1: 4 ώρες.
0: 3,5 από... Ναι, και από Χανιά Ηράκλειο, εκεί τόσο στις 4, ας πούμε, 4 και
1: 5,
0: κάπου και ανάλογα. Ναι, όχι, δεν είναι μακριά.
1: Εκεί παραλίες έχετε το καλοκαίρι σας στην θερινή περίοδο, για να πάτε, ας πούμε, στα νότια ή στα βόρεια να ρίξετε μια βουτιά, ή είναι νησί μόνο στα
0: έχει
1: λόγια?
0: Έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, ας πούμε, στη Δυτική Ιρλανδία, στο Κόρκ, στο Κέρι, έτσι και τα λοιπά. Εδώ το ζήτημα δεν είναι αν έχει παραλίες, έχει. Το ζήτημα είναι ο καιρός. Δηλαδή για έναν Έλληνα, αν δεν έχει, ξέρετε, η θερμοκρασία της θάλασσας δεν είναι 25 βαθμούς.
1: Βέβαια, δεν βουτάει.
0: Δεν βουτάει.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Anne Klein's B, Επλατσουρίστα.
5: Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us.
6: Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο.
7: Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας.
8: Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor.
9: Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
10: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
12: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
13: Κουτάλα.
12: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
13: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
12: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
13: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
12: Όσο θέλεις?
13: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
12: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
13: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
14: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810 210 255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810 221 485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
15: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
16: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
17: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά

0: στο ΝΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
1: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
0: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

βγει στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.

0: Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Μάντρες 95 για το Λασίθι, ΑΠ 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου εγώ Περίγου.
1: Και απέναντί μου ο Γιώργος Βελουθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Πάμε στα μηνύματά σας, αλλά πρώτα θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στο Δουβλίνο και στην Ιρλανδία. Έτσι να πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας. Είναι μια πάρα πολύ ωραία χώρα, Γιώργο. Και είναι και κοντά, δηλαδή έχει και απευθείας από την Κρήτη.
0: Έχει απευθείας από την Κρήτη.
1: Έχει, έχει.
0: Έλα.
1: Γιατί όχι να πάμε εκεί να περάσουμε ωραία. Να δούμε κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Αυτή ήταν τώρα δημόσια, μου είπε ότι θες να πάμε διακοπές.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Πουθενά δεν θα πάω.
1: Θέλω να πάω κάπου διαφορετικά.
0: Το Σεπτέμβριο θέλω να είμαι απλά στον καναπέ μου με air condition, τίποτα άλλο θέλω να κάνω.
1: Τι ωραία.
0: Να κοιτάω τον τοίχο βασικά, ούτε καν τηλεόραση.
1: Τον τοίχο θα κοιτά, Βερχριστιανέ μου. Τόσο ωραία πράγματα έχει να δει στην Κρήτη. Εσύ κοιτά τον τοίχο.
0: Ναι, πραγματικά στον τοίχο, air condition, καναπέ, τίποτα άλλο.
1: Αχ, μια καλημέρα να πούμε στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Πολύ ζέστη, χαλάσει το air condition και δεν νιώθω ότι δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει δουλειά. Βάλ το μαγιό σου, φίλε Κωνσταντίνε, άστο air condition, πήγαινε ρίξει τη βουτιά σου και μη σε νοιάζει τώρα, εντάξει, έτσι θα δροσιστείς καλύτερα και πιο φυσικά. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στο φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα τους από τη Λευκάδα. Στη Λευκάδα, λέει, έχει πιο δροσερή κατάσταση, δεν έχουμε σαραντάρια, έχουμε και πολύ ωραία θάλασσα και παγωμένα νερά να κάνετε τις βουτιές σας. Μου στέλνει την αγάπη του και φυσικά στέλνει και πολλά χαιρετίσματα στους κουμπάρους του.
0: Καλημέρα στη Μαρία, αλλά και στη φίλη μας εδώ πέρα, τη Βερονίκη, οι οποίοι μας ακούνε εγώ από το Ρέθυμνο και θέλουν και αυτές να πρωταγωνιστήσουν ένα από τα επόμενα βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο. Τους το έχω υποσχεθεί ήδη εγώ, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να κάνουμε
1: κανένα
0: τα κουμάντα
1: μας.
0: Καλημέρες να στείλουμε εκεί στην Αγιά, όπου ετοιμάζονται να υποδεχτούν εγώ αύριο το βράδυ τον Νίκο το Ζωηδάκι για να περάσουν υπέροχα. Την καλημέρα μας εκεί. Όπως επίσης να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα στον Σταυρωμένο, στο Ηράκλειο, στον Πολιτιστικό Σύλλογο εκεί. Ο Γιώργος μας έχει στείλει την αφίσα. Αύριο το βράδυ ο Λευτέρης και ο Μανούς Καλόργης μας περιμένουν εκεί στον Σταυρωμένο του Ηρακλείου.
1: Εγώ απορώ γιατί μας στέλνετε πιάτα με φαγητά, με φρούτα, με διάφορα πράγματα τέτοια ώρα που δηλαδή σαν δεν τρέπεστε. Έχω εδώ τη φίλη μας τη Δανάη, η οποία είναι σε ένα σπίτι δεν ξέρω πού και μας έχουν στείλει γόπες είναι αυτά, μας έχουν στείλει φρέσκα ψαράκια λέει που μόλις βγήκαν από το τηγάνι. Ελάτε λέει να φάμε. Πού να έρθουμε,
0: μας στέλνετε
1: τη φωτογραφία χωρίς να μας στείλετε τη διεύθυνση.
0: Πραγματικά δηλαδή αυτό είναι λίγο αλητία να ξέρετε ότι εσείς όλοι εσείς που στέλνετε φαγητά. Καλημέρα στον Αντώνη και στο φίλο μας εδώ πέρα τον Γιώργο, που μας ακούνε από το Ζαχαροκάλαμο μου λέει εδώ πέρα. Πού είναι το Ζαχαροκάλαμο, ρε παιδιά. Την καλημέρα μας στη Βάση, αλλά και τη φίλη μας εδώ πέρα την Ανδρονίκη, που μας ακούνε από τη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζονται και αυτοί για απόβαση στο Ρέθυμνο τις επόμενες ημέρες. Καλημέρες όμορφες στην Τόνια και τη φίλη μας τη Γεωργία, οι οποίες μας ακούνε από το Ηράκλειο από το γραφείο τους.
1: Η Ευαγγελία μας στέλνει τα φιλιά της και την αγάπη της από Καβάλα. Ο άντρας της είναι στην Καβάλα, οπότε πάνε εκεί κάθε χρόνο διακοπές. Επίσης, πολλά φιλιά να στείλουμε στην Νατάσα που στέλνει σε όλο τον κόσμο λέει, τα φιλιά της και την αγάπη της, γιατί επιτέλους σήμερα ρεπάρει και είναι πάρα, πάρα πολύ ευτυχισμένη. Οπότε θέλει να μεταδώσει την ευτυχία σε όλους τους τουρίστες.
0: Καλημέρες όμορφες να στείλουμε εγώ και εκεί όπου απόψε ετοιμάζονται να υποδεχτούν εγώ για άλλη μια φορά μας το έχουν πει εδώ πέρα 500 άτομα στο έχουν στείλει γιορτή καρπούζας παιδιά την είπαμε και πριν με τον Πέτρο Μαρούλη αλλά είναι λίγο απειλητικά τα μηνύματα εκεί στο Χάρακα. Αχα. Να περάσετε υπέροχα παιδιά μόνο αυτό σας εύχομαι και φυσικά σήμερα το βράδυ και στην Κιθαρίδα παραμονή του Αγίου Φανουρίου είναι σήμερα έτσι
1: βέβαια.
0: Ο Γιώργος Γλυκοκόκαλος μας περιμένει εκεί στην Κιθαρίδα και θα ξεκινήσουν και στις 10 ώρα το βράδυ.
1: Σήμερα πρέπει να φτιάξουμε φανουρόπιτα.
0: Σήμερα.
1: Α, ωραία. Αν έχετε κάποια έτσι καλή συνταγή, στείλτε μας τι να την κάνουμε. Πολλά πολλά φιλιά να στείλουμε στο κεντρίο όπου εκεί βρίσκεται η Όλγα που ακόμα λέει να συνέλθει από το γλέντι που στήθηκε προχτές και ήταν λέει μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί. Γλεντοκοπούσαν εκεί.
0: Αυτά είναι.
1: Στο κεντρί. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας να στείλουμε. Έτσι, μπράβο. Πάντα τέτοια να έχετε και πάντα χαρές. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, ο οποίος ετοιμάζεται για διακοπές. Θα πάει λέει στο Ρέθυμνο. Μας ακούει από Αθήνα. Ετοιμάζει βαλίτσι και εννοείται πως ακούει καλοκαίρι στο Νότο.
0: Λοιπόν, παιδιά, όλη την ώρα μας λέτε λέει για το Πόρτο Ράφτη. Εδώ λέει που θα υποδεχτούμε λέει στη Χαλκίδα, στο Βασιλικό Εύβοιας, τον Γρηγόρη Σαμόρα. μόνοι, δεν λέτε τίποτα. Αυτή την Παρασκευή λες, σας περιμένουμε να περάσετε όλοι καλά και να δείτε πραγματικά τι σημαίνει Σύλλογος Κριτών Εύβοιας, μας γράφει εδώ πέρα τα παιδιά.
1: Μυρίζομαι μπιφ μεταξύ των συλλόγων. Ναι, τι γίνεται.
0: Εγώ άλλο θέλω να πω, μόλις τελειώσετε με τον Γρηγόρη Σαμόλη, να μας τον επιστρέψετε στην Κρήτη.
1: Α,
0: εκεί πέρα.
1: Ναι, είναι και αυτό. Είμαστε. Το θέλουμε πίσω.
0: Το πήρατε εκεί στην Αθήνα, τον έχετε παρακαζέ. Έλα να κατεβαίνει ο άνθρωπος κάτω, έχουμε δουλειές. Καλημέρα να στείλουμε και στο Μανιολιόπουλο, εκεί όπου ετοιμάζονται εγώ στον Άγιο για το κριτικό πανηγύρι εν όψη του Άγιου Ιωάννη του Ρηγολόγου.
1: Έχουμε και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια, ωραίο πανηγύρι που δεν τρώμε ούτε λάδι, έτσι.
0: Σωστά. Περουλάκης Νίκος Ζήνος Τέλειος στο Μανιολιόπουλο, να περάσετε υπέροχα, παιδιά.
1: Αχ, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στο Μύρτος, εκεί όπου βρίσκεται η φίλη μας η Αναστασία. Είναι φανταστικά. Ζει ζωάρα από ό,τι μας γράφει εδώ. Ετοιμάζεται μετά τον πανάκι που έχει ρίξει να φάει κάτι από τις ταβέρνες που βρίσκονται ακριβώς πάνω.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή, το Γιάννη και το φίλο μας τον Γρηγόρη, οι οποίοι κατευθύνονται. Έτσι έχουν πάρει, είναι σε μούτ περιπέτειας γογό προς το Ελαφωνήσι. Έχουν πάρει και σκηνές μαζί του εδώ. Κάμπινγκ, ένας κακός χαμός.
1: Στο Ελαφωνήσι λίγο κάμπινγκ, λίγο δύσκολο να
0: λίγο
1: κάνει.
0: Λίγο δύσκολο, αλλά τέλος πάντων φαντάζομαι ότι κάπου εκεί θα έχουν την καβάτζα τους, τέλος πάντων στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ακόμα, οπότε να προσέχετε.
0: Να προσέχετε. Καλημέρα στην Πόπη και το φίλο μας τον Αλέξη, οι οποίοι μας ακούν από την Ιεράπετρα. Καλημέρα να στείλουμε και εκεί κοντά στην, αφού είπαμε Ιεράπετρα, και στη Μεγάλη Παραλία, όπου μας περιμένει και το Πέλαγος Seaside Restaurant Gogo και η οικογένεια Τζορτζάκη καθημερινά, με τις γεύσεις του μοναδικού του Σωτήρη Ευαγγέλου, ενός πολύ αγαπημένου σεφ Έλληνα.
1: Εντάξει, τώρα εκεί, παιδιά, να κάνετε το μπάνιο σας στα απίστευτα νερά εκεί στη Μεγάλη Παραλία και μετά να πάτε πάνω να φάτε τα απίστευτα πιάτα που υπάρχουν. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο να κλείσει τον Αύγουστο με το καλύτερο τρόπο.
0: Καλύτερο τρόπο. Καλημέρα στη Νίκη και τη φίλη μας τη Μαρία, η οποία μας ακούνε από το Ηράκλειο και αυτές είμαστε μια όμορφη καλημέρα. Επίσης, η Νικολέτα θέλει να συμμετέχει εγώ σε ένα βίντεο με τις γιαγιάδες μαζί. Έχει, λέει, και τη γιαγιά της, την οποία θα τη φέρει. Λέει, και άμα μας αρέσει, θα την πάρουμε.
1: Ναι, γιατί όχι, εδώ είμαστε. Και για εσάς που δεν το ξέρετε, γίνονται viral τα βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο, γιατί μας ακούτε από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται. Φέτος, παιδιά, έγινε χαμός. Αν μπείτε στο TikTok, αν μπείτε στο Instagram, ένας πανζουρλισμός με τις αγαπημένες μας γιαγιάδες.
0: Εμείς είχαμε πει να κάνουμε ένα απλό rewind, ρε παιδί μου.
1: Να θυμηθούμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμή.
0: Ένα throwback, επειδή ήταν Αύγουστος, ας πούμε, και μας λέγανε, ας πούμε, να ανεβάσετε αυτό το βίντεο ξανά και τα λοιπά. Παιδιά, το τι έγινε. Δηλαδή, ένας πανζουρλισμός και στο Instagram και στο TikTok κυρίως. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τα σχόλια. Εκατομμύρια προβολές πλέον. Μιλάμε για πάνω από 2-3 εκατομμύρια προβολές στα παλιά μας βίντεο.
1: Και δεν μου λες, τα ανεβάσαμε αυτά, ήταν θα ανεβάσουμε κι άλλα.
0: Θα ανεβάσουμε κι άλλα, εννοείται.
1: Όχι, oh, για πέντε. Πέντε, παιδί μου, τι θα ανεβάσουμε.
0: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι ανέβηκε σήμερα νέο επεισόδιο, εκτός από τα παλιά, έχουμε και νέα επεισόδια από Glendy Hoppers, έτσι. Mm-hmm. Στην Άρβη, γιορτή μπανάνα, μόλις ανέβηκε. Η πολεμική μας ανταποκρίτρια Εκάλια τα κανάλι είναι εκεί, στο πεδίο. Έγινε χαμός. Οπότε λοιπόν, να μπείτε πραγματικά και να.
1: Κάνετε subscribe.
0: Και να, τι να κάνουνε.
1: Subscribe.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν. Με αποτέλεσε εγώ περίπου. Το καλύτερο μου το άφησε για το τέλος. Και φυσικά έρχονται και άλλα δύο επεισόδια. Άλλο ένα Glendy και άλλο ένα Mad Cousino Stories. Στο Ηράκλειο και τα δύο. Mm-hmm. Το ένα στην Ελιά Παιδιάδο με τον Βασίλη Σταυρακάκη. Στο Glendy το μεγάλο που έγινε και έγινε viral στα social media. Ήμασταν κι εμείς εκεί. Και φυσικά άλλο ένα Mad Cousino Stories, αλλά σε Beach Please version. Θα πάμε σε παραλία και αναμένεται να γίνει χαμός. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με pop-up story.
1: Έχουμε και pop-up.
0: Γιατί θα πούμε σήμερα.
1: Λοιπόν, νομίζω πως η αφορμή είναι το event που θα γίνει το Σάββατο εκεί στο Βοτανικό κήπο, που θα μάθουμε για όλα αυτά τα αφεψίματα της Κρήτης. Οπότε θα μάθουμε κι εμείς για το τσάι της Κρήτης, που δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, είναι πολλά. Και βεβαίως το κάθε ένα κάνει καλό σε κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Πάμε σε μουσική, επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: Τώρα από το καλοκαίρι στον Άνοντο Γήτο Βοτανικό Κήπο Κρήτης θα μιλήσουμε σήμερα για τσάια.
1: Είναι τα pop-up stories της ημέρας από το Βοτανικό Πάρκο και τους Κήπους Κρήτης με τον Γιώργο Μπαλοθιάρη και την Γογοβρίου.
2: Γιατί έχουμε πάρα πολλά τσάγια στο νησί μας. Καλά, το τι έχουμε δεν λέγεται. Έχουμε τα πάντα.
0: Εγώ ένα τσάι ξέρω μόνο τώρα, τα άλλα ποια είναι?
2: Κοίταξε να δεις. Καταρχήν έχουμε τη μαλωτήρα που είναι η αγαπημένη μου. Όλο το χειμώνα, παιδιά, πίνω μαλωτήρα με λίγο μέλι, δεν το συζητώ, φανταστικό. Φυτρώνει στις ψηλές βουνοκορφές και βοηθάει στην πέψη, στο κρυολόγημα. Χαλαρώνεις και όλες και μετά κάνεις έναν ύπνο φοβερό.
0: Όλα αυτά με τη μαλωτήρα.
2: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης έχουμε το δίκταμο, το λεγόμενο έροντα. Το οποίο
0: το ίδιο πράγμα είναι.
2: Ναι, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι πάρα πολύ διάσημο το συγκεκριμένο. Και αυτό χρησιμοποιείται ως τονωτικό, χωνευτικό, δηλαδή έρχεσαι στην Κρήτη, πας, σκάς από το φαΐ, τρως τα ντερά σου γιατί σε κερνάνε και όλες και δεν μπορείς να πεις όχι. Μετά πίνεις και ένα δίκταμο, χωνεύεις και είσαι ωραιότατος για να πας να κάνεις το επόμενο σου βήμα.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης έχουμε και το φασκόμηλο.
0: Α, το ξέρω το φασκόμηλο.
2: Το οποίο πραγματικά είναι πολύ γνωστό, το βλέπετε παντού σχεδόν στην Κρήτη και εννοείται πως βοηθάει στο αναπνευστικό και προσφέρει, λέει, ηρεμιστική δράση.
0: Μάλιστα, και τι άλλο, και τι άλλο. Έχουμε και άλλα βότανα ωραία που σ' ανεβάζουν.
2: Έχουμε και το καρτεράκι, Γιώργο, το οποίο δεν το ήξερα. Είναι ένα μείγμα παραδοσιακό, το οποίο είναι όλα μαζί τα κρητικά βότανα. Και φυσικά είναι και αυτό το νοτικό ρόφημα.
0: Αυτό τι είναι, σε κάνει Σούπερμαν μετά?
2: Σούπερμαν σε κάνει βέβαια και το χειμώνα, αλλά και πίνεται και παγωμένο τσάι το καλοκαίρι. Καρτεράκι.
0: Με παγάκι τύπου.
2: Με παγάκι, τι μα πέρασε, παιδί μου. Εδώ και τη ρακή την πίνουμε με πάγο. Το καρτεράκι δεν θα πίναμε με πάγο.
0: Ωραία, ωραία πράγματα.
2: Ωραία
0: τα μαζεύουμε από το βουνό, τσαμπέ, έτσι και τα βράζουμε.
2: Κοίτα, υπάρχουν και πολλοί πλέον αγρότες οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Οπότε τα πίνουμε και είναι και πιο safe.
0: Και πιο επεξεργασμένα.
2: Έτσι, ναι, να πας τώρα στο βουνό να πιάσει, δεν ξέρει τι θα πιάσει, να το φεράσει.
0: Και αυτό με το αφέψιμα, η γευσιγνωσία που μου είπε, πότε γίνεται αυτό?
2: Γίνεται το Σάββατο από τις 10 μέχρι τη 1 στο Βοτανικό Κήπο. Θα πάτε εκεί να δοκιμάσετε.
0: Στα Χανιά.
2: Έτσι, στα Χανιά, στο Βοτανικό Κήπο, να δοκιμάσετε, να απολαύσετε έτσι την μαγεία των βοτάνων μας, γιατί πραγματικά είναι μαγική η δράση που κάνουν και εννοείται πως είναι τα καλύτερα.
0: Αυτά είναι τα νόμιμα βέβαια, για τα παράνομα θα κάνουμε άλλη στήλη άλλη φορά.
2: Άλυτα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το pop-up story παρέα με το Βοτανικό Κήπο Κρήτης. Πάμε σε μουσική, επανερχόμαστε για αποφώνηση.

0: Έτσι τελειώσαμε για σήμερα, παιδιά. Μετράμε αντίστροφα.
1: Όπω, τελευταία Πέμπτη αύριο, τελευταία Παρασκευή μεθαύριο.
0: Και τη Δευτέρα το χρυσό φινάλε.
1: Μάλιστα, αυτό ήταν κυρίες και κύριοι. Τα λέμε αύριο στις 12. Φιλιά πολλά σε όλους. Μάτς μουτς, να κάνετε ωραίες βουτιές.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογκό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα με κυμά από τις φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κυμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παρακαλώ.
1: Σουβέλλας.
0: Χατζηδάκης. Καλημέρα, Άλεξα, τι γίνεται?
1: Καλημέρα.
0: Φρίχε φίλοι, ακούτε πάντα Απ 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Είμαι ο Βαγγέλης Χατζηδάκης και στην άλλη άκρη της γραμμής έχω τη χαρά και την τιμή, θα έλεγα, να έχω έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται συστάσεις. Και επειδή δεν χρειάζεται συστάσεις, θα πω ποιος είναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Δική μου η τιμή. Ο Αλέξανδρος είμαι, ο Τσουβέλλας. Μπορεί να με κατάλαβαν κάποιοι από τη φωνή, κάποιοι έχουν συνηθίσει στα βίντεο. Καλημέρα και στους ακροατές. Ανυπομονώ να κατέβω να ανταμώσουμε κάτω στην Κρήτη.
0: Ο άνθρωπος που δεν χρειάζεται συστάσεις, γιατί αυτό συστήνεται. Καλημέρα, Άλεξ.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Χαίρομαι πολύ που σε έχουμε εδώ πέρα. Πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Τι θα γίνει ακόμα και όταν έρθει η στιγμή που πλησιάζει, που δεν σε χωράει ούτε το Παγκρίτιο? Τι σκοπεύεις να κάνουμε?
1: Δεν έχω στόχους. Εγώ κάνω σχέδια και γίνονται κινούμενα σχέδια καμιά φορά. Το έχω ξαναπεί. Δεν έχω στόχους. Με τον κόσμο πάμε βήμα-βήμα έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς τα ραντεβού μας τα ανανεώνουμε κάθε φορά που γίνεται το δρόμενο. Εκεί χτίζεται η δική μας συμφωνία εντός εισαγωγικών με τον κόσμο. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που σχεδιάζει και ο κόσμος ακολουθεί. Ο κόσμος γουστάρει και σε αποδέχεται επειδή περνάει καλά αυτά τα 100 περίπου λεπτά που θα είμαι εκεί. Υπάρχει τεράστια ανταπόκριση, δεν το κρύβω, τεράστια η αποδοχή του κόσμου. Μέχρι στην ώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στις 7.000 εισιτήρια, τα 7.000 εισιτήρια, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι για μένα πολύ τιμητικό να δίνεται ένα ολόκληρο στάδιο με τα χρώματα τα δικά μας και έτοιμα να, τα παιδιά να γελάσουν, να ξεχαστούν και να ξεχαστώ κι εγώ, έτσι, γιατί είναι αμφίδρομο.
0: Σημαντική ερώτηση, είναι πρώτη φορά που παίζεις σε γήπεδο που θα φιλοξενήσει αγώνες της UEFA?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι. Δεν πρέπει, γιατί Δράμα, Παγκρίτιο, Καρδίτσα, ναι, δεν είναι αυτές οι ομάδες εκεί, αλλά καταλαβαίνετε ότι φαντάζομαι όφι να τα καταφέρει, έτσι.
0: Μόνο όμιλος.
1: Ναι. Δεν νομίζω να κινδυνεύσει, ναι.
0: Καμία, κανένα κίνδυνο. Μου έδωσε μια πολύ ωραία πάσα. Εγώ έλεγα να το πάμε λίγο πιο μετά. Απλά επειδή στον χώρο της κωμωδίας το έχουμε φάει όλοι στη μάπα πολλά χρόνια και κυρίως εσύ, δεν θέλω να πούμε ούτε για τις επιτυχίες του, για τον κόσμο τώρα, τα 7.000 άτομα που μιλάμε τώρα 10 μέρες
1: πριν. Εγώ απλά το ανέφερα γιατί είναι τιμητικό για μένα.
0: Ναι. Τεράστια τιμή. Απλά θέλω να μου πεις, γιατί στις συνεντεύξεις πάντα αυτά είναι τα ενδιαφέροντα και λίγοι τα ρωτάνε. Θέλω να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, να μου πεις τις χειρότερες παραστάσεις, χειρότερες από κόσμο, από ευτράπελα, από τραγελαφικά γεγονότα, τέτοια πράγματα.
1: Εγώ θα σου πω κάτι. Δεν το πιστεύω ότι ήταν οι χειρότερες. Είναι το κάθε μέρα μάθημα που λέω εγώ. Το κάθε μέρα μάθημα είναι ότι έχω γαλουχηθεί βήμα-βήμα με λίγο κόσμο, με κακές συνθήκες, με μικρόφωνα που δεν δούλευαν, με φώτα που έπεφταν, με μαγαζάτορες που μου πάρει πια σκηνή, ανέβα στο μπαρ και πέστα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι
0: έχω
1: γαλουχηθεί. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι η συνθήκη. Είναι η συνθήκη, γιατί για μένα η διάθεση πάντα να βγω να τα δώσω όλα ήταν ίδια. Αυτό δεν έχει αλλάξει.
0: Θυμάμαι σε μια συνέντευξη, έχεις πει, δεν θυμάμαι σε ποιο μέρος ήταν, παράσταση που λόγω καιρού, λόγω κακής προώθησης, μιλάμε τώρα πριν χρόνια, είχαν μαζευτεί 5-6 άτομα και
1: χάσατε
0: παρεάκι σε ταβέρνα και τα πάντε.
1: Είχε χαλάζει, είχε ένα πάρα πολύ κακό καιρό και η αλήθεια είναι ότι δεν ήρθαν οι άνθρωποι, γιατί τότε ήταν με κρατήσεις, δεν ήταν προπόληση, ξέρεις τώρα, μέσω more.com και τα λοιπά. Ήταν ένα μαγαζί, κρατήσεις δεν ήρθαν 6 άτομα και λέμε τώρα τι κάνουμε, πρέπει να σεβαστούμε για αυτούς που βράχηκαν και πήραμε μπουκάλι κρασί και κάτσαμε σε ένα τραπέζι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Όμως αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι προσαρμόστηκα. Δηλαδή εκεί κατάλαβα ότι έλεγα τι πρέπει να κάνω σήμερα. Όπως πρέπει να προσαρμοστώ και με 7 και με 10 και με 20.000 άτομα στο Telecom, θα πρέπει και εκεί να προσαρμοστώ για να μπορέσω να κρατήσω τον κόσμο, να έχω την προσοχή του. Γιατί το σημαντικό είναι να έχει την προσοχή του άλλου ανθρώπου. Γιατί είμαι με ένα μικρόφωνο, δεν έχω ορχήστρες, είμαι μόνος μου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ναι, μεν αυτές οι παραστάσεις ήταν σε τραγική κατάσταση, αλλά αν δεν κατάφερα να κάνω αυτό το βήμα τώρα, μπορεί να ήταν μια κανονικότητα για μένα. Αυτή να ήταν η ζωή μου. Δεν το ήξερα τότε.
0: Εμπειρικά μιλώντας, Αλέξανδρε, είναι πολύ κωμική στην Ελλάδα που αυτή είναι η κανονικότητά τους. Δηλαδή, όταν πιάνει διψήφιο νούμερο το κοινό, είναι σε φάση εντάξει, καλά πήγαμε.
1: Ναι, εντάξει, είναι δύσκολα. Πάρα πολλά παιδιά Καταλαβαίνεις ότι ξεκινάνε και σταματάνε ή κάνουν και άλλες δουλειές παράλληλα. Και εγώ δεν κάνω μόνο το stand-up, είναι το ραδιόφωνο, είναι τα γυρίσματα, αλλά το ένα βοηθάει το άλλο. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όλη μέρα εγώ ακονίζω τα εκφραστικά μου μέσα και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Η τριβή εμένα με βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά καλό είναι να στηρίζονται όλα τα παιδιά που ανεβαίνουν σε μια σκηνή και προσπαθούν να κάνουν τον συνάνθρωπό τους να γελάσει. Να μην λιδωρούνται, να μην τα μειώνουν, γιατί και αυτά δίνουν την ψυχή τους. Όπως και εγώ, η συνθήκη είναι ίδια. Άλλο που εμένα πέτυχε τώρα όλο αυτό.
0: Πλάκα να σε ρωτήσω, πώς νιώθεις που σε μια αγορά που αυτή τη στιγμή η αγορά της κωμωδίας στην Ελλάδα, ας το πούμε έτσι, γιατί είναι ένα είδος που ανεβαίνει συνέχεια, ανεπτύσσεται συνέχεια, νέα παιδιά το βλέπουν, λέει θα δοκιμάσω κι εγώ. Πώς νιώθεις που σε αυτή την αγορά που υπάρχει μια τεράστια προσφορά, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, είναι πολλά τα παιδιά που προσπαθούν.
0: Εσύ ξεχωρίζεις.
1: Δεν νιώθω ότι έχουμε, ξέρεις, κάποιο ανταγωνισμό. Ίσα-ίσα ίσως βοηθάω κι εγώ με όλο αυτό. Μπορεί και να βοηθάω και να μην το ξέρω. Γιατί μπορεί να έρθει ένα άλλο παιδί μετά και κάποιος που είχε έρθει σε μένα και πέρασε καλά, μπορεί να πει πάμε και εκεί. Πώς να σου το πω.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν νιώθω ότι νίκησα κάποιον. Έχω το δικό μου δρόμο. Κοιτάω τα αρνητικά και τα θετικά. Εγώ βρίσκω πάντα αρνητικά, είμαι έτσι, ψήρας. Και προσπαθώ να βελτιώνομαι. Δηλαδή, προσπαθώ δηλαδή στη σκηνή να είμαι καλύτερος, να πατάω στα πόδια μου καλύτερα, να έχω τις κεραίες μου ανοιχτές πιο πολύ, να έχω καλύτερη φυσική κατάσταση. Δηλαδή, προσπαθώ συνεχώς να βελτιώνομαι. Δεν έχω δηλαδή, δεν κυνηγάω κάποιον άλλον και λέω «Α, εγώ ξεχώρισα», εμένα κυνηγάω.
0: Τρομερό αυτό, γιατί ξέρεις, άμα κυνηγάς κάποιον άλλο, δεν τον πιάνει και ποτέ κατά πάσα πιθανότητα.
1: Είναι σαν να κυνηγάς τον ορίζοντα.
0: Γιατί είναι λάθος στόχος, είναι ξεκάθαρα.
1: Κυνηγάς τον ουρανό, κυνηγάς τον ορίζοντα που βλέπεις, δεν φτάνεις ποτέ. Θέλω να πω ότι προσπαθώ να βελτιώνομαι. Αυτό έχω στο μυαλό μου και όσο πάει. Κάποια στιγμή θα υπάρχει και φθορά, θα υπάρχει και πτώση, αλλά προς το παρόν έχουμε δημιουργήσει μια ωραία δομημένη σχέση με τον κόσμο. Και το καταλαβαίνω όταν συναντιόμαστε στα σοκάκια, στους δρόμους, στις καφετέρειες, στις ταβέρνες, σε όλο το φάσμα της καθημερινότητας. Έρχονται οι άνθρωποι, μιλάμε ανοιχτά και για ώρα και γενικά έχω μπει μέσα στον κόσμο, δηλαδή δεν τον έχω σε απόσταση.
0: Αυτό μου δίνεις ωραία πάσα. Μου έχει πει άνθρωπος, καλά θα το πούμε, ο Μανώλης από το Ρέθυμνο που έχει το σινεμά που παίζεις.
1: Ναι, ο Μανώλης με έχει φιλοξενήσει πολλές φορές και είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά και έχει φιλοξενήσει και άλλα παιδιά στο stand-up.
0: Είναι ο νούμερο ένα προορισμό για stand-up, ειδικά στο Ρέθυμνο, στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ο Μανώλης λοιπόν μου έχει πει και θα το πω εφθαρσό στον αέρα. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας είναι ο άνθρωπος που και να βγει το βράδυ μετά την παράσταση, 100 άτομα να έρθουν να χαιρετήσουν, θα χαιρετήσει 110 άτομα γιατί χαιρετάει για τους φίλους τους.
1: Ναι, εντάξει μωρέ, γιατί η αλήθεια είναι, εντάξει, πολλές φορές είμαι κουρασμένος, δεν λέω ψέματα, πολλές φορές και εμένα με κουράζει το να βγάλουμε μια φωτογραφία, αλλά γιατί είμαι από την παράσταση, ξέρεις, θέλω να χαλαρώσω, πιω ένα ποτό, αλλά μιλάω στους ανθρώπους με την ίδια αφετηρία. Δηλαδή δεν νιώθω εγώ ότι είμαι πιο μπροστά. Μιλάω, μου λέει, ρε φίλε, σε βλέπουμε, το ρωτάω. Εσένα πώς σε λένε, σπουδάζεις εδώ, τι σκέφτεσαι να κάνεις. Δηλαδή πιάνω κανονική κουβέντα.
0: Μα είναι προφανώς. Αν απομακρύνεις το κοινό σου, το κοινό απομακρύνεται μετά λίγο παραπάνω και αυτό δεν συμφέρει κανένα.
1: Όχι, δεν το κάνω από συμφέρον. Έτσι είμαι
0: όχι,
1: εγώ.
0: Όχι, όταν λέω δεν συμφέρει, εννοώ ότι το κοινό σου το θες κοντά σου. Δεν γίνεται.
1: Έτσι είμαι εγώ. Δεν είναι ότι θέλω κάποιον κοντά μου. Έτσι είμαι εγώ. Δηλαδή δεν το σκέφτομαι. Α, τώρα πρέπει να το κάνω αυτό. Γιατί έχω να κάνω αυτό. Και είμαι τέτοιος. Άρα θα πάρει εισιτήρια. Είμαι το καλό παιδί. Θα έρθει. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου.
0: Κοίταξε, δηλαδή, άμα είσαι το καλό παιδί, είσαι το καλό παιδί. Δεν αλλάζει αυτό.
1: Προχθές εδώ σε ένα πανηγύρι που ήμουνα, ήρθε ένας έκατσε δίπλα μου και στο τέλος του λέει: Δεν γυρνάς από εδώ, ρε φίλε, να κάτσεις κάθε μόνο σου. Ένας κύριος 60 χρονών, λέγαμε ιστορίες, δεν τον ήξερα, τον γνώρισα. Μια χαρά, προχωράμε.
0: Μια χαρά, γνωρίζουμε νέο κόσμο.
1: Προχωράμε.
0: Σχετικά νέο κόσμο.
1: Σχετικά.
0: Αλεξάνδρε, έχω μια ερωτησούλα έτσι λίγο. Όχι, δεν θα πω δύσκολη, αλλά θέλω να τη συζητήσουμε λίγο. Ειδικά εσύ, ας πούμε, που δεν το παίζεις safe ακριβώς, δηλαδή πιάνεις διάφορα θεματάκια και ευαίσθητα και λίγο πιο αμφιλεγόμενα, αν μου επιτρέπεις. Σε αυτή την εποχή, όπου ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε μπορεί να προσβληθεί από το οτιδήποτε. Και ξέρεις ότι λέω ότι έχω δίκιο, γιατί σίγουρα κάποιος αυτή τη στιγμή που ακούει αυτή την ερώτηση προσβάλλεται που κάνω την ερώτηση.
1: Καταλαβαίνω.
0: Έχεις γράψει κάτι, έχεις παίξει κάτι, έχεις σκεφτεί κάτι που να πεις, το μήπως αυτό Δεν θα ήταν καλή ιδέα να βγει στο τέτοιο, ή το έχει πάρει, πώς το λένε,
1: κοίταξε,
0: feedback παράξενο.
1: Θα σε βοηθήσω πάνω σε αυτό. Έχω πει κάποιο αστείο που δεν το θυμάμαι τώρα, γιατί έχω το κεφάλι μου το καταλόγιστο. Έχω σκεφτεί κάποιο αστείο, το έχω πει. Κατάλαβα εκείνη τη στιγμή από το κοινό ότι ήταν λίγο έξω από το όριο.
0: Δεν προσγειώθηκε καλά. Ναι.
1: Και το σώζει με το επόμενο. Δηλαδή, πρέπει να έχει την εμπειρία με το παρακάτω να βοηθήσει το προηγούμενο. Ένα είναι αυτό, και σίγουρα. Σίγουρα έχω πει πράγματα που έχουν προσβάλει ανθρώπους που δεν μου το έχουν κοινοποιήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν μιλάς κάθε μέρα θα πεις και χαζομάρες. Αλλά σίγουρα έχω. Αλλά δεν βάζω πάρα πολλά φίλτρα. Αυτό θα ενοχλήσει, αυτό θα, ας πούμε, θα ωφελήσει. Τα λέω αυτά που αισθάνομαι με τον τρόπο μου, γιατί ο τρόπος είναι πιο σημαντικός από το ίδιο το αστείο. Για μένα τουλάχιστον, έτσι λειτουργεί καλά σε μένα. Λέω αυτά που νιώθω και σίγουρα έχει προσβληθεί και κόσμος. Δεν το συζητάω. Αλλά τα λύνουμε. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάποια κουβέντα να μου πει, τα συζητάω. Τα συζητάω γενικά.
0: Α, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γενικά, φαντάζομαι έχεις live πολλές φορές και παράλογα πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Τώρα μου λέει μια κυρία, θέλω να πεις χρόνια πολλά στον άντρα μου, τον αγαπάω, στην Κρήτη, μου λέει, από τη σκηνή έχει γενέθλια. Λέω, κυρία μου, εντάξει. Καταλαβαίνετε ότι κι άλλοι μπορεί να έχουν γενέθλια, κι άλλοι. Μου λέει, βέβαια, λέει, τώρα είσαι μεγάλος και τρανός και δεν λες τον άντρα μου χρόνια πολλά. Και τι θα φασωθώ εγώ με τον άντρα σου.
0: Αρχικά δεν ξέρω τον άντρα σου. Ξεκινάμε με τα βασικά.
1: Θέλω να πω, εντάξει, αν είναι ο τύπος μου, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχω τέτοια, αλλά okay, τα προσπερνάμε.
0: Σε κάθε περίπτωση, ας πάμε λίγο και στην παράσταση την επερχόμενη, Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου, μην ξεχνιόμαστε.
1: Αυγούστου,
0: συγγνώμη.
1: Κάνε να ξεχαστούν πολύ.
0: Ναι, όχι, ήθελα να δω να παρακολουθείς αυτό.
1: Βέβαια,
0: μ' αρέσει που το είδα κιόλας. Σάββατο 29 Αυγούστου, λοιπόν, στο Παγκρίτιο, τι να περιμένουμε από τον εξωγήινο?
1: Ο εξωγήινος έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις. Ότι πολλές φορές αισθανόμαστε και οι ίδιοι εξωγήινοι απέναντι σε συγγενείς, φίλους, γονείς, σχέσεις. Εργασιακά, ξέρεις, σου φαίνονται κάποια πράγματα τόσο περίεργα που λες, καμιά φορά εγώ είμαι από αυτό τον πλανήτη, μήπως έχω έρθει από άλλο πλανήτη.
0: Τα έχει πει ο Σώτης Βολάνης χρόνια πριν, ναι, και το λιδόρισαν.
1: Αμαν Έλιεν. Ναι, ο Σώτης μόνο. Και η αλήθεια είναι ότι σίγουρα θα δει έναν άνθρωπο να τα δίνει όλα. Θα έχει και πάρα πολύ ζέστη. Εγώ θα πιω 3 μπουκάλια νερό σίγουρα. Λες και μου είχε ανέβει το ζάχαρο. Και η αλήθεια είναι ότι θα περάσουμε πάρα, πάρα πολύ καλά. Έρχομαι με πάρα πολύ κέφι. Αυτό θα είναι δεδομένο.
0: Εντάξει, είπα στην αρχή άνθρωπος που δεν χρειάζεται εξετάσεις, αλλά Αλέξανδρος Τσουβέλλας όντως δεν χρειάζεται. Άνθρωποι, δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένετε, γιατί όπως φαίνεται και το Παγκρίτιο θα γίνει ένα sold out κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε μην καθυστερείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια. Εμείς έχουμε και διαγωνισμό για προσκλήσεις στο Instagram το δικό μας. Αλέξανδρε, θες να πεις κάτι τελευταίο, να αποχαιρετήσουμε το...
1: Εγώ να πω στον κόσμο να έχει μια καλή επάνωδο, γιατί πολλοί επιστρέφουν από άδειες μέσα στα νεύρα, ξέρεις τώρα πώς είναι τα πράγματα, και να δώσω μια ειδική καλημέρα στα παιδιά που είναι σε ζών. Γενικά τα παιδιά που είναι σε ζών περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, γιατί είναι μεγάλη κούραση και μεγάλη ένταση. Και η αλήθεια είναι ότι έτσι ήθελα να στείλω, μιας και έρχομαι κάτω, μια ειδική καλημέρα σε αυτά τα παιδιά που, ξέρεις, πας εσύ τις διακοπές σου, και αν δεν ήταν και αυτά τα παιδιά με πάρα πολύ όρεξη και να δουλεύουν με τέτοια ένταση, ίσως δεν θα μπορούσες και εσύ να εξυπηρετηθείς, κατάλαβες, να περάσεις καλά. Οπότε έτσι ήθελα μια ειδική καλημέρα να στείλω σε αυτά τα παιδιά.
0: Καλημέρα σε όσους δουλεύουν σε ζών, για να μπορούμε να περνάμε εμείς πολύ καλά. Το εκτιμούμε πάρα πολύ από τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα. Αλέξανδρε, κοίταξε να δεις, επειδή και εγώ άνθρωπος είμαι και έχω τα κακά μου.
1: Το λέω, γιατί το λέω, ναι, αυτό? Γιατί πολλά παιδιά, επειδή δουλεύουν σε ζών, δεν μπορούν να έρθουν. Ξέρεις, έχουν βάρδιες στην παράσταση.
0: Ναι, κοίταξε.
1: Οπότε του στέλνω μια καλημέρα.
0: Είναι κάτι που εξηγώ πολλές φορές. Πολλές φορές μου λένε κάποιοι κομικοί να κατέβουμε για tour καλοκαίρι, Κρήτη καλοκαίρι. Λέω, παιδιά, όχι καλοκαίρι. Οι μισοί δουλεύουν σε ζών και οι άλλοι μισοί έχουν γάμους και βαφτίσεις. Χειμώνα θα,
1: ναι,
0: το κάνουμε. Ναι. Έτσι πάει.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω.
0: Αλέξανδρε, επειδή λες αυτό που ήθελα να σου πω, πάντα ζήλευα τον Γιώργο Αυτιά. Έχω παράξενα φετίχ κι εγώ. Πάντα ήθελα να κάνω μια συνέντευξη με μια αποκλειστικότητα. Δεν ξέρω τι. Θα ήθελα λοιπόν, σε παρακαλώ, να μου δώσεις κάτι αποκλειστικό τώρα. Τι θα φας πρωινό, ρε παιδί μου, δεν με νοιάζει. Απλά κάτι που δεν το έχει πει πουθενά αλλού.
1: Ένα λεπτό. Ετοιμάζω από τη γιαγιά. Πολύ ωραίο τυρί και αυγά. Αυτά το κλωτσοτήρι με τα αυγά που τα πληρώνετε μπραντς 30 ευρώ. Εγώ τα έχω δωρεάν στην Άρτα. Ελάτε. Ελάτε.
0: Έλα να σου πω, θα μου κάνει μια χάρη, επειδή ακριβώς ήταν αυτιάς, να το κάνουμε βίντεο να μιλάω κάθε μέρα με αυτό το διάλογο.
1: Όχι, δεν θα σου κάνω αυτό.
0: Από τις καλύτερες στιγμές ελληνικής τηλεόρασης.
1: Θα χάσει τη σημασία του.
0: Από τις καλύτερες στιγμές ελληνικής τηλεόρασης, παραδέξου το αυτό.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση που κάποιος ακροατής δεν έχει το reference, ο Γιώργος Αυτιάς επί τρεις μέρες μιλούσε με το ίδιο βίντεο του Ψωμιάδη. Αν δεν κάνω λάθος, θα κάνουμε το ίδιο. Αλέξανδρε, εμείς να σε ευχαριστήσουμε εδώ πέρα που μας έκανες την τιμή να είσαι στο 1.52,9 τώρα.
1: Δική μου τιμή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.
0: Και εσύ το ίδιο, όλα τα υπόλοιπα από κοντά. Καλή αντάμωση.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή
1: δεν
0: συνέχεια.
1: Αντέχω το ποτό, μην μου ξεκινήσετε τα βράδια, δεν αντέχω.
0: Α, μην τα λες εμένα, εγώ είμαι κατά αυτού. Τώρα οι υπόλοιποι ήρεμα. 7.000 άνθρωποι, 10.000, δεν μπορώ
1: ήρεμα,
0: να σηκώσω
1: ήρεμα, μετά δηλαδή αν βρεθούμε κάπου σε αυτό, όχι και αυτή η κούπα και όχι και αυτή. Παιδιά, ηρεμήστε με, γιατί έχει και πανηγύριο Σαμόλης κάπου εκεί που τον αγαπώ πάρα πολύ και είναι και καταπληκτικός. Οπότε θα τα βρούμε, θα τα βρούμε στην πορεία.
0: Καλή τύχη σου εύχομαι.
1: Να είσαι καλά, γεια γεια.
0: Αλέξανδρε, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
2: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9
3: Απ 92,9 Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πρόκειται άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
7: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Ισφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Ισφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9.
8: Up 92,9.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
4: Πάμε, αγάπη μου, να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
3: Άσε μας, βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
5: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
3: Και θα του πω: Πάλι αύριο!
4: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
6: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
6: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
6: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Γλανακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τι κάνεις.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί

0: και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη MORE και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
4: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
5: Oh yes!
4: App 92,9.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
4: Πήραμε.
3: Μαγιό?
4: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
3: Διάθεση?
4: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
3: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
4: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
0: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
5: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο service κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Service Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Service Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο service μιας μεγάλης γκάμας

0: Το 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Απ 92,9.

0: Ελληνικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
2: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Ντροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big, από τη Φρέσνα.
9: Καλούα, Beach Bar Restaurant.
8: Το καλύτερο απόλαυση.
6: Choco Big, από τη Φρέσνα.
9: Καλούα, Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ.

0: Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
1: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
2: App 92,9.

0: Ακολασμένα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κρητικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Up Top 5, νούμερο 5.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
2: Νούμερο 4.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
5: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
9: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
10: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
9: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
10: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
9: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
10: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
9: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
10: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
11: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
13: Ουχ, φτάσαμε!
12: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

0: Γεια. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου τον αγάπη μου και άγειρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
7: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
6: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
7: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
6: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
7: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
6: Γιαννακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
7: Γλενάκακης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
0: Μην ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
1: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
2: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
1: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Απ 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
2: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
3: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Άνθρωποι του Ηρακλείου, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, ντάκο, ρακί, μαντινάδες, το μηνόταυρο και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Προπόληση more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Τεχνόπολης. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στο Ηράκλειο με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Σάββατο 29 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στο κατάστημα Mobi Store Samsung Service. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9 FM. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
6: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
7: Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Θέατρο Τεχνόπολης, Ηράκλειο. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο www.tickets.technopolis.net και στο Ταμείο του Τεχνόπολης.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
9: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
10: Oh yes!
9: App 92,9.

92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

92,9.

0: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. ΑΠ 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια, ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
4: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα. Που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2. Νούμερο 1.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
5: Oh yes!
4: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2. Νούμερο 1.
3: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό.
0: Ήταν το top 5 του App 92,9. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιό.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.